Μην αγανίμπουλε με τα λένε τώρα και μωρά μαδρά και λέγανε λέω βάκη λέω και μια νομόνη αν είσαι αν ρομπόκη την επόμενη νοικού αν ρομπόκον η σέλκα μπορεί να του έμψει η νέτη του που είναι τρεσβέμου. Οπότε είσαι αν μπόκη λέει ψαρτή λαμπονούα εν μπόμενη νοικού αν σαν όσοι το γονοβάλλου εν τίρη καρομινίτη εν μόνο νύψα δουέλς ως τερελία από κοιμήν την απορρομάτικη μονάδα από μπόντες αότι είναι τίνη όσοι του κλάνε με βεσία ως τερελία τέλες τώρα με βεσία βουρβουρ τέλες δόνη υπάρχει σαν με τη μήκη δεν μπόμενη νοικούα όσο από μπούρτε είναι βίκιο με την κεσάρα. Μόνο πρέπει να δείτε και να μην είναι το ίσιο με το κομμάτι, καν το πέτα το κομμάτι, μπορεί να είναι πέμπον και λίγο λίγο και σάρα, ενώ που κρίνουν τον γαούνα, να γόνει λίγο τι τέτοιο και δεν τέτοιο που νόλοι μου γόνει τερελία, και μπορεί να τα λακίνουν και αν δεν του μείνουν τα, μπορεί να τα λακίνουν και μείνουν τέτοιο σίγουρο που τα λεσό, είναι το ίσιο με το κομμάτι, άγωσα από τον πούλη τερελί και μόνοι, ενώ που πρέπει να κάνει τα λεσό. Όνοι ρόγων, μπορεί να κάνει σε ρούση ένα μπούλη, μπορεί να κάνει λούσια, να ρόχμα ράμα κούρι ούδι, Σένι, ταμπούα, κορόι, λόκουρ, αφήνα βάλε με σε βατήγα με πόβλα νικούα, βάζα τον ότι, πάρον σε έρθει γαμάι, τα κένε κουρτίγο, μπει του γαμάι, να νομονά με ταλαιπώνει και νομονά πάρον ότι με κίνα, με ένα μαϊτάρα ήτικο, να πω κρυβά, να λίμψα όπου λαντό, αλλά σε όλη βαλτήγα με πόβλα νικούα, να πω κρυβή το κρυβίνα, γανε, του MC 92.3 FM, βεκέντα, ένα μπόγι βίνα καντέντε. Από τώρα, σαν το τουρκέντα τελεπών παλάβου, να σέν λίγο τέλα νουγουμαδάλα με τεσόρα σώσια γόνα την κυμπιάκα και όνει υπάρχει ένα βόρμα τη γμαΐ, ένα που κουνεί σώσια γόνα την παγαδορετήκο στα πόνου μπούλου του λιπικομνή και σέμα την μέβουνο είναι τα γδάκα σε ονρέβα τίκο, ονρέβα το λιλιτίκο, σε ονρέβα μίνι μπάς, ονρέβα τέξι, σαν όχι τότε έχουμε και μια ονρέβα και σαν ονρέβα κακούνι μόνο και από κάπου σαν γόνο κακούνι ονρέβα. Να είναι μοίρα να λένε πονούα, τα πάγματα από τα τίκο να γάνουν σάλα. Ακέρκερ μην πιάνει, μα είναι του MC 92.3 FM και μου είναι ρεύα και την πάρουμε ότι κάνει μπορούμε να είναι κουά και σαν ρεύα κακούνι μούνου και σαν γούνου κακούνι ρεύα. Εσύ έρχομαι να το πατήκα δεν μπορούμε να είναι κουά από τέτοιο πήκε μου και σάρα να κάνουν να κάνουν να μάτε να κάνουν δεν μπορούμε να είναι σε πατήκα μου και να μπορούμε να είναι κουά σε εγώ με να το πατάω.

Να γαμά πολύ το είπε και ο Μίκελ Σάρα να κάνουν να μάθει να κάνει ένα ντουίντρο μέσα από την Μίκελ Μπομπλή Νικουά ως τον ότι του να τάλεω να του να τίγα νι κάκο νι ούλα δαβα να νόμουν να μεταλβώνει μπήτα μάια να βάτα βάτσα από γαρότα την κούρη και να κόμμεν σεξα νι νιβούν νι Σάρα λάβει την Μίκελ και πακά νι πίποτα είσαι ρετόρα και αρμαράμα νι μπήτα με πάνω τόρμα ένα νούκο μέσεντζα μέσεντζα γαν η πλατφόρμ νι στάζα την Μίκελ Μπήτα με ένα μέσεντζα και βρήκα τα μαντώ ποτέ ένα σέρε παππού βάλνε σε πίποτα είδε να σέρνε Κερκέρι, μπήτα μα ένα μέσεντζα, με ρίχνει ποτέ, η βοντόνι δεν μπήκε Με σέρε, ένα μπόγκι βινάκα, έντα, έντα. Πρωτού νότι να βάτα βάτα να ακούω με ένα σεξανγκό. Μπήτα με κερνούμε με ταλβούνι, κερνούμε να βγάλω ότι με κίνα, και βγάλω ράβα, και βγάλω σε ένα μπαλί ταλβούνια. Με ράβα με τεράι, ένα μπόγκι βινάκα. Πρωτού νότι, σε ένα γαλάνι ντούα, σε ένα ρούα, σε ένα τόλου. Εβάνα λίμου σε ένα βουλαντό, αλλά μου σου λέω ότι είναι μπόγκι βινάκα. Ένα μπουκούνα, είναι νομινιντο, βίτ το κονομάι. Ένα μπουκούνι, σέλκα και μπορεγκόνο, TMC 92.3FM. Ε, ο δίκλα. Και ένα λίγο να με ταλαιπωνεί και να μην πείτε μαϊ, ο δίκλα, τούρνα ένα κραμμράμα, ένα κάγκου, δίκλα, δεν έκαμε λίγο, τίποτα. Ένα μπουκούνι, το έβιρτον, λίμψα από λαντόλα. Σε όλο αλέτικο, ένα μπόγι βινάκα, ντάι ντάι. Ε, τα νομίζω πάρα μου σε ρετιγανία, ένα μπόγι βινανικού από σαν τούνο, ότι λίγο να σε ρεμακάω, λίγο να σε ρεμπού, όταν τούνα λίγο να το μέσα σε μαϊ, ραντο κρέμαϊ. Μην πούμε να τρέχει στον Ασέρα Μακάουρα, σαν σύντορο το Μαϊβίτι. Ενώ μην πούμε να τρέχει στην Βίκια, δεν μπορούμε να κάνουμε την Ταϊ. Πολύ μην έχουμε και μερικέ τα κέλμε, τα καλβέτι, το Ρίκα, στα λέλε, και η Νεμπάου, Λίντια, Ράβα του Σέρεν, Γκίμα, Μερουαλέση, Λούσια, ένα ρογμαρά. Μα πίνω, Λούσια, δεν μπορούμε να κάνουμε την Ταϊ. Του δημοσίευτη μου, θα του νότι, κακό τα λίγο, θα κάνουμε τον Ρίκα. Παγαρό μα έρνα να μπαίνει τα λεβονιά, με μπιούτι γμάι, με τράι, ένα μπορούμε να κάνουμε. Μα Μα ήταν η λίμπη σαν πολλαντό, αλλά μα ήταν η να μα ήταν η τρίτη και να δύο τον νοχλόκο. Δύο τον νοχλόκο και με την ευκάγκου να μα ήταν η τρίτη. Ω, σαν αϊσάρου για τα λεφτά. Πάνε λίμπη σαν πολλαντό, οκ. Μα ήταν η λίμπη σαν πολλαντό, αλλά και εγώ σαν πολλαντό. Βιεδραμινίτη. Από εκεί και τα κοτσίνε μνήτη. Βόβη και τα τσίνε μνήτη να μα ήταν και να μα ήταν η λίμπη σαν πολλαντό, αλλά και δεν μπορεί να είναι κοτσίνε. Δεν μα αμάν τον να δύο να χλόκο. Δεν μα αμάν δύο να τον να χλόκο. Α, δεν μα τον νιβόλο να χλόκο. Είμαι μανιουάλου, ένα μαϊτερέκινα, να ημάτανι, να μπαρει τελεβόνι, ένα μπόγκο να νικουά. Σα όσοι τον γονοβάλου, ένα ρώσο να βουλαμινίτη, σα βγάλω και ένα τερμινίτη, τώρα και ένα μπαράμα. Να μαϊτερέκινα, να ημάτανι, να μπαρει τελεβόνι, ο δεκλά, δεν είναι το οίκο, το βίρνα, λίγο το μετά. Ένα μπόγκο να κατέντε. Πώ θα τον δει, κακούρι μου λέγαμε, βγάλω στο τερτινγκ μαϊ, νόμ μπορεί να μπαρει τελεβόνι, με γκέτη μαϊ, με γκέτη μαϊ, με γκέτη μαϊ, με γκέτη μαϊ, με τελεβόνι, κακούρι όδα. Έχει ο σαόδα να τα πετάγανε με τελεβόνι, τα Ε, όταν τα είπε τα γνώμη μου, τα είπα τα κατουγά. Η γνώμη μου Θα πούμε και τα τρία μιλήτρε με τρία και τα νεμάτα να μεταλαβούν. Είναι πολύ κοβή. Μόνο εγώ όλων των να χαλακώ, να με τρία και να μεταλαβούν. Θα πούμε και τα τρία μιλήτρε ένα μπόγγι πίνακα. Είναι τέτοια.

Μινάγα, πάμε μπορείτε να πηγαίνουμε και σάρα, να πηγαίνουμε και άντρα, να μάτω πηγαίνει. Την τύριο μισή σέπτη πηγαίνει, μπορούμε να νικουάμε, πάμε μπορείτε να πηγαίνουμε. Ένα που κουρνεί, σε λέει και μπορούμε να του MC είναι του πόνι, τρεφέ. Πώς θα τρώω ότι, ούτε τα λέω να του να την κάνω, κακού κάνει μόνο δάμα. Να μου να μεταλμώνει και πρέπει να μπορώ να την κουμπίνα, ο δε κυλάν, δεν καμελή μου τότε. Ένα μπούκου, νι λίμισα που λέω τώρα, στο λιβαλέτικο. Ένα μπόνι βίνα κατέντε. Πώς θα τον λέει, σε από κάποια κιάντα, βίτρο να μην τρέμε, τρέκινα, να ηματάνει να μεταλμώνει. Ένα μπόνι βίνα κα. Έβγαμε με τον Ιβόλο Καλόκο, σαν να με τρέχει να μάθει την λίμνη σε βολαντόλα, ρε δεν μου να με τηλεφωνεί, ρε δεν λαβά, ρε δεν λαβά. Μπορεί να κουμπίσει τα τούνα, κακού είναι ολιδάβα. Βέει τα τάρα, βέει τα γάμα, είναι νόμο να με τηλεφωνεί, δεν κελά. Δεν είναι γάμα η. Νόμο να με τηλεφωνεί, μπορεί να κουμπίσει. Το έβγαμε να μάθει την λίμνη σε βολαντόλα, σε καρούα, σε κτόλου, σε καβά, σε ότι, ότι, σε εγγύμα και μάλλον λίμνη σε βολαντόλα. Όταν με ρωτά ένα μπόγγι πινάλε. Σε αυτό κάποιον Βίτρο Μινίτη με ένα μεταρρύκι, νόμο να την δόμη, ένα βήμα μανιουάλου, τον Καλόκο, σε εγώ, να το πατ

Ναι, αν μπορεί να ήταν ένα τρόνο και ένα μαράμα, τρόπο και έναν λέω, και είναι και όμουν είναι λαλή. Αν μπορούμε ότι μπορούμε να κουβούν, μπορούν να σλέκαν, μπορούν να τουίμψη, να είναι το point. Αν μπορούμε να τα βλέπουν, μπορούν να είναι το πρώτο μάι, το κοντιμάι, μπορούν να κουβούν και να βέει, μπορούν να τελεσό. Και να μην μπορούν να σε περμάει, νου τα γίνει, είναι το πρώτο μάι, μπορούν να σλέκαν, μπορούν να τουίμψη, να είναι το point. Όπω αυτόν ότι, να σλέκαν, μπορούν να τόπτα χαρτούν, να είναι το. Να είναι το κανένα ρομαντικό να συμπεριτεί ένα προγράμμα. Λίγο το μεταμαγείο των Φιλπίνο, ο Τσάρτον και με όλε να. Να κάνετε να. Να δω από τα ορτώσα και με ο Τσιγκάγκο, σαν με κέντρο του Σάρα. Για να δω, ρωτώ, αν δω, αν έχω σε Λιβύρα, και δεν τον τόνιμη να γόσα του νότι, σε έντε τα κοντράκι, να μπακ, να βίδε να μάδα σάουτι, με τόλου τα λένε μπακ, να κοντράκι, να και να τόσα λέω, να σπόνσα τα κατ' ουμάι, να νόντε το Σέλκα Καμπουργό. Διόν τον καλό κοντά, το ρομοδέτικο να. Να βγάτε και τα κάνει. Ο Ερνάντα ο Βιτοκόνι, Ερνάντα ο Κάμπανι Σο, Καρνάντα ο Σόμο του Βοηλάβο, να νόντα το Σάλνικα Κάμπο Ρεκενγκό. Διότι να καλό κονίσε με τώρα είναι καρόν, είναι έναν τελεβούνι, είναι πήγαν να μπούμε να νικούα, ένα με βάρο το γαλλιού, να του του νεβί βόλιο με βέρνα, ο Κάμπανι Σο, Καρνάντα ο Τόκονα του, Καρσόμο του Βοηλάβο, να Σάλ Κάμπο Ρεκενγκό, να του MC. 92.3 FM. Πήρα να σε τραβάμε από τα έτσι, να σε τραβάμε από τα έτσι και πήρε τον Ιλάο Λαγκό. Βέβαια να πού πάλε, μα η Αμερικά, πού πάλε είναι η Πέτρο και η Βοτίνα, ο Τέρσια και η Λεβένραου, ο Κόνι και η Λαριό. Και η Κόνι, Λεβένραου, ο Κόνι. Σε ένα τελευταίο λεπτό και είναι τα Μαϊπέτε, ο Λαριό, τα Μαϊπέτε, και από την κόμμα η Μπρίσμπον, Μεριόνι και Πέτρο, μα είναι η Λιλίλη. Και ρητώνα να την κουεβούδι. Σε ένα λεπτό και η Τέκλα, την ξέρω να είναι η Νόουρου. Και η Νανόνα που βάλε, ο Πέτρα, μα η Γαλόα, σαν να μπορούσαμε και με το να βάλει η Καμπακάμπα family, ένα μπόμινο νικουά. Δεν την πρέπει να σέβεται με η Κενογκόρ, δεν σέβεται με η Μερίκα, μα η Μπρίσμπεν, μα η Νέλη Λίλη, μα η Γαλόα, μα η Βούδη, ένα μπόμινο νικουά. Σαν να μπορούσαμε και με το ένα μπόμινο νικουά. Να σάλει κάμπα ρογόνα του MC, να είναι του Point Ρεφ, αμυσέρου στην Αμπούλη, και τον Way Kappa Kappa Family στα Ομπούλτα και με τον Σάλκα Μπουργόνα του MC 92.3 FM. Σήμερα από τα Λακίνα με οπότε είναι σερτράμα πήρε τον Σώση Αγκώνα την κόρη μα η Μπαλάουα μα η Λαουτόκα Μπαλάουα μα η Λαουτόκα με η Τουα Φρέντι Ήβα, Τάι Βίλι Τάιάνα και η Κελμέτα βέβαια τα ειτικνά ενίγκο ο Τίνα Ισιάβα μα η Βάινιμπούκα Second School Compound μαι νέαβου, μαι βενιβουκά, ένα μπόγι βινακά, εντάει. Βεκέμουνε και σάρνα, κάγονε, δεν δημιουργήσε αυτή μεκένα, πάμε νικουά, αφού σαν παγμπούλου, τότε βεκέμουνε, ένα μπόγι βινακά, εντάει. Όσα τον ότι, και όταν βρήκα τα ισέρα, μπήκαμε ένα μεσέντζα, αν βρήκα τα ισέρα, και έχω καβενέ, βέβαια, είπε το πότα, με τάρα είναι μόνο με τελεβούνι. Οκ, μπήκαμε ένα με τελεβούνι, και ένα λίγο, και ένα ιγού, ένα comment section, και σαν πάρα το γητογόνι γόρι, βεκέντα. Λοιπόν, είναι πριν να το κάνουμε και σάρνα, να κάνουμε. Μην τα κοινεί τόσο πριν να κάνουμε ένα γραβιτάβι, να μόνιμα δάουα, σαν τα βρώμα η Παπαδάγκο. Να μόνιμα δάουα. Σαν με δάουα τα μάδα παγούλη, μάδα παγαδάκα, τώρα μόνιμα δάουα και τα γυλάκα λαγαβί και να συμπεριτύχουν τα κοιτάλε, ένα μάδα μικρό. Να η τόσο σου πού, να το τάλε μάδα παγούλη, παγαδάκα, και να μην τα επεισόδια του, να τον κράβα του, να μπει και σάρα. Ιστερ εγώ, να τα πατήκα την παπνανικούα, κάνω γλαβγά, να με τα λαμπώνει και να βρώμα και να μπει τα μάι. Δέκυλα, δεν γελίγα, μπατ, μπατ, μπατ.

Να καλή, μπορούμε να τα λένε τώρα και να μαράμε άνθρωπο και να μην ελέγουμε σε και να κοητήνε μηνύτη με ένα μεταρρή και να είναι καρούα νύτη. Τι μισό που να το λαβεί και να ένα μπόγι πίνακα εντέντα. Σήμερα λέμε να σε ρτάρμα, που τέτοια πήγε με τον Ασώσα Γονέτη Κουρε, μα είναι σε λέω, είναι δίνα, μα είναι η τασίρι. Ένα μπόγι πίνακα εντέντα, και με τον Ασώσα Γονέτη Κουρε, μα είναι σε λέω, είναι δίνα, μα είναι Το σύστημα στρατηγόρ, το μόνο γονατικό, μα είναι σε λέω, είναι δίνα, μα είναι η τάση. Δεν μπορούμε να χανεί, αλλά το μπορούμε να το ρωτήσουμε, σύστημα στρατηγόρ, είναι δίνα, μα είναι η τάση, δεν μπορούμε να νικούμε. Τώρα με τα λαλά, τα μαϊ γκέμπι, ο μη καμπόκο και τα μαϊ ένε. Και το μπορούμε να το ρωτήσουμε, είναι σε λέω, είναι δίνα, μα είναι η τάση, ένα μπορούμε να νικούμε. Όταν λέμε ότι τα τούμε σε τάρμα, και μπορούμε να λέμε που βάλε, δεν τρίβουν σε ό,τι μπορούμε να νικούμε, να τα βίντεο δεν μπορούμε να νικούμε, αλλά ότι δεν μπορούμε να νικούμε. Σαν μπορούμε να νικούμε. Σαν μπορεί να πει να το ρίξει μόνο. Ένα που είναι γκάρα βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά βιτά να σέβεται και μην κουβάνε που κουνεί. Σέλκαν μπορεί να του έμψει να του point τρέφεαμ ένα μπόγκι βίνα κατά. Θα τον λέω από κάποια τέτοια μηνύτη. Με με τρέκει να νεκρό ή να με τελεβώνει. Εκεί αντά να μπόγκι να νεκούα. Πώ θα τον λέω κακό να λέω. Να μην με τελεβώνει και να μπορώ να του μιλά. Ραβρα, σταρ να κάμα το κάμα. Εκεί αντά ένα μπόγκι βίνα κατά. Σε λίγο να το πατήκα δεν μπόγκι να νεκούα. Τα βινίδια δεν μπόγκι να νεκούα. Ένα μπόγκι βίνα κατά.

και μπαλά από το να μπουλά μου και να αναλέλε άνι, άντι ολομιά. Μα πήρε το να πούν κάνει, δεν είναι το κοιτόκι. Βέκε ένα μπόνιο πίνακα, εντάει, εντάει. Σε αυτό το να μπαλού, ένα... Σε πάνω πήγαινε πάνω μηνύτη. Με δύο τον αχαλόγο, δύο τον αχαλόγο τον αχαλόγο τον αχαλόγο. Μα η τέλη δίκο κοινά, να η καρουάνι, να με τέλεμονι, βέκε ένα μπόνιο πίνακα, εντάει, εντάει. Στερ τραμμά από τέλη πήρε το να... Λένε κόρο από το ράγμα, ισό, ένα κόρο του μου, μα η ρά. Και μου νίκησε να λένε κόρο από το ράγμα, μα η σό, ένα κόρο του μου, η ρά. Άρνα ένα, σαν βίντεο να μην τρέπει και μου είναι μπόβι να νικουά, ο Ναμάγκαν Ρουα Μπαλάουα, ένα μπόγι βίνακα, ντάι, ντάι. Σε ένα τελμούν λάβει, βέει ρόνα βίτη να νερό, σαν μαζάρτην κόμμα, ένα ούλβα του, μα η σαμμπούλα, μα η σούβα, ένα μπόγι βίνακα, ντάι, ντάι. Βέει ρόνα βίτη να νερό, ρωσιά με την μπόβι να νικουά, βέει έτα, να σούρα και άπισα η σόπατα μπουά, ρωσιά μαζάρτην βίτη να νικό, μα η να ούλβα του, μα η σούβα, ένα μπόγι βίνα κατέντε. Σαν μπορεί το νοικιό μου να βίτε να είναι, αλλά το σώμα τη μερβή μου αδερφή και σάρα. Να βίτε να είναι εγώ, αλλά ο σώμα τη μερβή κίνα, ένα μπόγι να είναι κουά, ο έτα, να σούρα και άπισα η σώμα τα μπουά. Βέκια να μπόγι να είναι σάρα, ρούνα νομίτω είναι να βίτε να είναι, το σώμα τη μέσα μου μπούλα βήμα, αλλά το σώμα τη μερβή να είναι εγώ, σαν μπορεί το νοικιό μου να σέλεγα μπορούγα να του έμψει, να είναι του που είναι τρεβέμου, νοητά και είναι. Ναι, ρε μακάρισα σε τουάνι, ένα μπρολόμανι βάλε, να πατάνε σο, και να πει μπουλούμε την πάντα του Ιανικού, να πατάνε και να βγουν. Του MC εναντί του Point Trip. Σε ούτε λίγο δεν πήγαινε να πει που έλεγε τσέρα. Δεν την ρημονισία με την Κυμπική, να πούμε έναν Ικουά, άουσα. Αν μπουλούτε λίγο και μου έναν πόγγι βίνακα, ντάι ντάι. Σε ρεταράμα με ποτέ την Κυμπική μου τον Ελλάδα κοντά. Ω, τι ο τρούγκο να στέλνει, δεν ήταν σε ρεταράμα με ποτέ η Βίρκη, να λαντάω ή και. Καντίνα. Για με πάγκαρε με τον Άστερ Εγκορ του κρέατε και με τον Άστερ Εγκορ με τον Πάγκαρε Μάντα και από κάμερα είναι πάγκαρε και τελείπηκε αντά ένα μπόγι πίνα αντί εντάει. Είναι σαν πολύ τότε και μην και σαν να λένε κόρο με ισό, ένα κόρο του μοιρά, ένα μπόγι πίνα αντί εντάει. Όταν και λέμε και μην είναι το να τα πει κορκόρο, να πει τάω είναι λίγο με έναν τον ουά. Είναι σαν πολύ τότε και μην και σαν να μπόγι να νικουά, να σάλα και γαμπαρνικό, να του MC να είναι του Point 3FM. Όταν τίγωνα στερ τραπα, βέει σέι μόνι ρόκο, βέει λέτα, τα μούντο να υβόλει, σένι τεμπούα, λίνα, τέλα, τζαμ, βάλα, μάτς πούλαδα, γίμα μέρα μου ανέσει σε ρούσι, νεμπούλι, λάνι, ρέτς ντιβάλα, Λουσιάνα, ρόκο μαράμα κουρού, διεπέλη κουρού αλέμπα, Τζούλιαν Λόντο Βίκο, όνι, όνε ρόγος, όλα βένει κουρούι, μεριάνι, ρόκο σούκα, λεόνε, τζιωρί, τεγγύρι, κόνογόνε, Σοκοπέτη να κάνουμε ιδέα βαντέ ένα ματέρα κούλα μας έσαι τίκον τούντουα και μου νίκησα ρά να σέμα τίγμα είναι το πρόνο σέμα τίγμα και να πόβει να νικουά σαν πόλτο να βήκε μου νί να πόβει να νικουά να σέλε κάνουμε ρογόνα του έμψη να δει του πόιν τρίμα σε τέλη γουλάβη βήκε μου να λένε κόρο από το ράγμα ιού δούνε μόνο ένα μπόγι βινάκα ντάι ντάι σε γουλάβη να σέρταρα με ένα νομική να ο Κέι να μπάου ένα μπόγι βινάκα ντάι ντάι και σε γουλάβη να σέρταρα με ποτέ την κυπήρ Λάλα ορτό παρόν στα τίγο κόμμα. Να σε λέω, είναι δύναμη τα σύρρη, βέει μη καμπόκο, τα μαϊ ένε και τα μαϊ γκέμπι. Αυτό σου σαν κόνα σαρτίγο με πια. Μα είναι σε λέω, είναι δύναμη τα σύρρη. Ένα μπόγι βίνα κατέντα. Σε λέω, σαν πατέρι και να πει και μου, ένα μπόγι να είναι κουά. Ναι, όταν είσαι εγώ, σαν να μεταρρύτει, είναι καρό να μεταλαμπονεί. Βίκε ένα μπόγι βίνα κατέντα. Και να μου λέω, σαν ψωμπρό μου να μεταλαμπονεί, λαμάρτιντα.

0: Ven acá, ni volver a tal, va a ver cómo te ve cada night, tú te lo vi por el go. ¿Qué por eso? Razón, te pongo el labo. No, no te suelta el cambro, no te lo sé, nadie te lo pone.
1: Got a great idea for your community? Bank Orange can help make it happen. Applications are now open for our next round of community grants. But do you know the best part? Support is available all year round. At Bank Orange, supporting local people isn't just something we do, it's who we are. For over 15 years, our community grants program has helped bring ideas to life. Whether you're launching something new, need essential resources, or planning a community event, bank local. Visit bankorange.com.au.
2: ABN 340876504777. Australian Credit License 240768. Credit eligibility, fees, charges, terms and conditions apply.
3: A proud sponsor of 2MCE.
4: I've been a St John Ambulance volunteer for 6 years now. I'm a dad with a full-time job, looking to try something different and be part of my local community, maybe even help save lives. Now I'm one of 2,000 St John volunteers across New South Wales. You might see me on the sidelines at the kids' footy match, deployed to a local evacuation centre during a natural disaster. I've even helped save a life. Be the difference. Become a volunteer today at stjohnnewsouthwales.com.au.
5: To MCE, celebrating 50 years of broadcasting in the Central West.
6: In February 1976, the call sign 2MCEFM was allotted by the Australian Broadcasting Control Board. The first test broadcasts were made on the 25th of March, 1976.
7: This is 2MCEFM transmitting on a frequency of 92.3 MHz and an effective radiated power of 170 watts over Bathurst. The station is operated by the licensee, Mitchell College of Advanced Education, and is transmitting from the college campus. This is a test program broadcast in stereo.
5: 50 years and still going strong. Your community station, 2MCE.
0: Bine, că am avut toate vechi omnică sara, na, vecangu, na, vecanda, na, mate, vecani, să... Da, toți, toți, toți, toți, toți, toți, toți, toți, toți, toți, toți, toți, toți, toți, toți, toți, toți, toți, toți, toți, toți, toți, toți, toți, toți, toți, toți, toți, toți, toți, toți, toți, toți, toți, toți, toți, toți, toți, toți, toți, toți, toți, toți, toți, toți, toți, toți, toți, toți, toți, toți, toți, toți, toți, toți, toți, toți, toți, toți, toți, toți, toți, Σα μπορούμε να με τελευκέντα να καρούν να με τελευώνει, βεκέντα να μπούμε να νικούα, σα τόκα να με τελευώνει, σα μόνο να κάνω ένα μπόγι πίνα κάνει σαν όλτιο και να με τελευώνει. Να 942-3631. 942-3631 να καρούν να με τελευώνει. Σα μόνο να κάνω βεκέντα να μπούμε να νικούα, να 942-3631 να καρούν να με τελευώνει, σα μόνο να κάνω βεκέντα να μπούμε να νικούα. Και να μπούμε να με τελευώνει, 942-3631 και μπήτα γαμάει να μου μέσα να εδά μου και να νόμουνε έμπα εις ανάμα. Ένα βαχώνι και να νόμουν να με ταλαιπωνεί, να νόμουν η έμπαϊσα, ένα μπόγι βίνα κατά. Να είναι φωτού, δηλαδή στις 6-3-1, να ικαρόν να με ταλαιπωνεί, σαν μόνο να ικαρόν λίμεσα πλέον τώρα. Βίκεντα, ένα μπόγι βίνα κατά. Από σατούνα, από τα λίγα ρούα να λίμεσα πλέον τώρα, να μπόγι να νικουά. Αν τώρα τραίτικο, να βίμα μάνι δύο, τώρα να καλόκο, να ικα ό,τι ό,τι είναι, να με ταλαιπωνεί, να με τραίτικο, ένα 950, σε πω, τι είναι μνήτη, με τι είναι καλόκο, ένα γόνεγο νύψα δουλειά σε Οστερελιά, σε πω, τι είναι μνήτη. Με την καρούα, ένα γνώνα μαϊβίτη. Τα κούνε όλα τα μάνα κάγκου, πείτε ότι είχαμε έναν μάνα μετά λουνα δίκλα, αν δεν είχαμε λίγο το ποτά, ένα βουκούνι ρούλα, λίμε σε πολλαν τόλα, ρωσά από ότι είχαμε ρωτερά, η βίκιαντα, ένα μπόγι πίνακα. Εντέντε, είστε ρωγόμα να το πατήκατε, να μπόγι νικούα, νοητά και νοητά, λίτα και νοητά, λίτα και νοητά, λίτα και νοητά, λίτα και νοητά, λίτα και νοητά, λίτα και νοητά, λίτα και νοητά, λίτα και νοητά, λίτα και νοητά, λίτα και νοητά, λίτα και νοητά, λίτα και νοητά, λίτα και νοητά, λίτα και νοητά, λίτα και νοητά, λίτα και νοητά, λίτα και νοητά, λίτα και νοητά, λίτα και νοητά, λίτα και νοητά, λίτα και νοητά, λίτα και νοητά, λίτα και νοητά, λίτα και νοητά, λίτα και νοητά, λίτα και νοητά, λίτα και νοητά, λίτα και νοητά, λίτα και νοητά, λίτα και νοητά, λίτα και νοητά, λίτα και νοητά, λίτα και νοητά, λίτα και νοητά, λίτα και νοητά, λίτα και νοητά, λίτα και νοητά, λίτα και νοητ

Κουνάκα, πάμε πολύ τραπτό να πει και μου είναι, σε γεια σα, γεια σα, γεια σα, γεια σα, γεια σα, γεια σα, γεια σα, γεια σα, γεια σα, γεια σα, γεια σα, γεια σα, γεια σα, γεια σα, γεια σα, γεια σα, γεια σα, γεια σα, γεια σα, γεια σα, γεια σα, γεια σα, γεια σα, γεια σα, γεια σα, γεια σα, γεια σα, γεια σα, γεια σα, γεια σα, γεια σα, γεια σα, γεια σα, γεια σα, γεια σα, γεια σα, γεια σα, γεια σα, γεια σα, Σα τόγω να με τελεπώνει, όχι σαν μαϊ νάνε τίγω να κάνγα, βεκέντα, αν μπορεί να είναι κουά, ένα εκατόλ είναι να με τελεπώνει, ένα μπόγι βίνα κατέντα. Εγώ τίγω, βοτάλτε και εντό τάλι, με τελεπώνει, νιβέ τίνε να μηνύτη, με δάπαντα νούκο βίνα κεράβια, αν μπορεί να είναι κουά. Ε, σα βόλω να σα πω, εντό να μηνύτη, με βήμα να δείμα, ότι ρωσα πολύ μηνύτη, ότι τα ρωσα πολύ μηνύτη, τα τέλε και να είναι ότι είναι να με τελεπώνει, βεκέντα, αν μπορεί να είναι κουά. Ναι, αλλά με τηλεφωνήσα μόνο να κάνω και δεν μπορεί να είναι κουάνι κατόλου. Νιλή μου σαν βουλαντόλα, δεν μπορεί να είναι κουάσα. Αν όλοι του κερνά με τηλεφωνή, να 296-3709. 296-3709, να κατόλου να με τηλεφωνήσα μόνο να κάνω βίκεντα ένα μπόγι βίνα κατέντα. 296-3709, και κανένα μπορεί να με τηλεφωνία, καρκέρα. Μπείτε να μένα μέσα, να μπορεί να με τηλεφωνή, να σε ένα μόνο πάει σαν λάμπα με να πάει κουπακαντού δεν επικοινωνεί να μην λείπει σε πολλά δόλα ένα μπόγι πίνακα δέντε να το μετήγαν να παγραμμα σε ρεπικέντα ένα μπόγι να είναι κουά ένα μπόγι να είναι σε λεκά μπρογόνα του MC 92.3 FM

Είναι αγαπούλη με να τα λέει, βεκαμπούνια να βεκάγκου. Να οτούτε καλά με τα λαμπούνια, να είναι 4-4-3-8-6-1. Και ο καλύνο με τα λαμπούνια, και μέσα σε μάιν πίτα μάιν ομ ράμπα, νον έμπασα, και είναι να δάμου. Με ρε πω κοένει βεκαμπούνια, είναι να μόνοι λίμψε πολλά τώρα, ένα μπόνι πίνακα, δεν τάει. Σα παρό που μάθαμε βεκαμπούνια, να τρώνε και ένα μράμμα, τρώνε και ένα μαλλιάβα και ένα βεκαμπούνια λάι. Δεν τρώνε και ένα βεκαμπούνια Όλοι μου να τα τίποτα λέει, να μου είναι ντόπιτα τίποτα μάιν, μπορεί να είναι κουά, ενώ μπορεί να μου είναι σέμα τίποτα μάιν, ένα μπορεί να είναι κουά. Τι είναι να είναι σύντομα στέρα την ντομόγκου, βέα, καρκαρά πισά τίποτα λέει, αν σε τόμα τίποτα είναι μάδο σαού, τίποτα σύντομα ή όχι τα πικίν, ένα μάδο σαού, τι είναι σαν και καμπάρι κομπάλα, ήταν με τόμα τίποτα λέει, έωσα εγώ ένα λόγο μου άλλα μάιν, ενώ μπορεί να είναι γράβι. Είπα κατά ρε πικέντα, δεν έπρεπε να σα κάνει ατόμπο και το κόστο να γάουνα, όσο να πάμε ότι είναι πικέντα, ενώ μπορεί να είναι κουά, νοητέ κοιτικό. Είναι τώρα μόνη μάδα πίνακα πικέντα. Μόνη μάδα εγώ, γαρώνει την μπούλα, επικέμνει να το πακολούρι, και όσα γούνου, κακούνι πακολούρι, και όσα πακολούρι, κακούνι γούνου. Κύριε με, γαρώνει τώρα την μπούλα, μην πίνε μπούλα, το έκανα μπούλα, να πει κακέ δεν ήταν τη δίπα, έρνε πάγα λεσφή τελμάι. Είναι μπούλα, ξα έλενε σύγνη κουά, σε γαρώνει και λεσφή τελμάι. Και όσα πάγα, κάτι και το μην πει, να λένε πονούα, τα έκανα γαρώνει, είναι μόνη μάδα εγώ, γαρώνει ο Ιρνελουβέντα, εγώ νορντεβί τόσα και εκείνα, με ράντα μου καρούνι. Με λέμε να παγαδάλα κά, λέμε να λούβου, λέμε να δάβω. Όπως είπε να μόνη μάδα, όπως είπε να μόνη σερίκη. Ράντα το άδω και ένα στον αλέγγα. Γιατί θα κάνει και ένα πιάντα να είτε μου με τα κουγκαρούνι. Βέρε όλοι πέντα. Ένα να μπει μπει εγώ. Μην τώρα και να μάθαμε, με δάβε και ένα προγράμμα που να νικούα. Όχι να τα τίποτα λίγο να μην το κόνη και να μην το πατήκουμε. Βέβαια, ο Κιάου, να μπούγει η κουά και να μην μπούγει η Σιβιάνη. Όταν λέει και να μην τα γίνει, να μην το κόνη τελικά. Ένα να μην μπούγει τελικά, σε ρεμπερμάι. Αν ούτε έγινε τόσο τα καπαλήλα ή να πει κάνει το στούλι του και να πει μαδάω σαν τα ρώτη και το τόμα τα κάνει να πάει να λίμει σε όλα τα να πει μαδάω αν ούτε έγινε ούτε τα γάτια και να πει σε ρεσόν και να πει πρόκει κάτι και δεν πάει παρότι και είναι ένα πρόκρα μου πινάγω πάμε ότι όταν βήκε μου δεν μπορούμε να νικούα νόμουν το κάνει αγκώ μπέν ρο κρέι μα βήκε μου νημέδω αν πάει να γόνα τα πήρω και να τόμα τα λέγει να κατράβα νίτε μου τα τόματα.